0: 꿈.
1: 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와. 와.